Επειδή η Νομπίνα ήταν πηφίεσα, ο Νορί Μπίρι Ντελ Κάρμε, τα μιλούταν η παροκία τη Σάντα Τερεσίτα, στα Νικολάς Ταμπή. Αυτή ήταν σύγκορδια τάρτη, την μίσα τη Σάντα Τερεσίτα, με γιάνε λεωτά πασέις όρια τάρτη, να καπέλα Εμμανουέλ, συγκύπα είσαι ευσιόν η μίσα πασέτορ, αυτή μίσα τα σέις όρ, και το μίγκο είναι μπαίνα τα κομίσα πασέις όρια μαίντα, συγκύπα σαν σοκφίσιο τη μίσα πασέτορ η μαίντα. Τώρα το διένα τα σύγκορδια τάρτη, η μίσα τα σέις όρια τάρτη τη Σάντα Τερεσίτα, η φιέστα τη Λα Βίρχεν Ντελ Κάρμεν, λότα 16 Ιούλη πρόξιμο, ωράριο 6 ώρια τάρτη, η μίσα τη Σάντα Τερεσίτα.

η Μελουβίδα Ιμπίσα, κάτσι κάτσι τα σίγινο. Κάτσι κάτσι τα βάλει τότε δια 31 Ιούλη. Δους πούρβο πω σουέρτε. Η τουρ δια από την Τσιάνς τη Γκάνα. Μιλ φλωρίν κέσ. Και μεν κάτσι κάτσι τα κοντινουάτε φιν δε λούνα άκη.